Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3.

DRS. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Don't close your

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: DRS.
1: DRS.
0: On Tuesday.
1: DRS.
0: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
2: Music talking to you. Wake up. Wake up.
0: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

DRS RDS 95,3. Παίζει το ρυθμό σου. Γράφεις το ραδιοφωνό σου. Γράφεις το ραδιοφωνό σου.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jakiapavlairaklio.gr.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
5: πείτε το καθαρά.
4: DRS 95,3. Έτσι απλά.
6: And now, the best mix of music all day.
7: DRS FM 95.3.
8: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
9: Music talking to you. Wake up, wake up.
8: Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα, καλημέρα στο δικό σας σταθμό.
10: Enjoy this trip.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
2: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
1: Ε, τι είπες?
2: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
3: Τώρα με ακούς?
1: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
0: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
7: Όχι, πήγα σε γραφείο.
6: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
7: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια, οι χοχλοί είναι.
6: Οι χοχλοί αυτοί? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
7: Ναι, είναι.
6: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
8: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος.

0: με κλειστά μάτια. And now, the best mix of music all day.
1: DRS FM 95.3. Καλημέρα στον DRS.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: 195 ET, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
8: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
12: πείτε το καθαρά.
11: DRS 95,3. Έτσι απλά.
13: Και τώρα,
14: τώρα,
13: τώρα,
14: actually,
13: το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
15: Ο DRS FM παρουσιάζει.
16: Παρουσιάζει.

0: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
1: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up, wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα, καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

0: DRS on Tuesday.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 310 223 και www.jakiapavlairaklio.gr.
5: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
8: Yeah.
7: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Καλημέρα στον DRS.

Race FM. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην δίσκο μουσική.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο. Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: 30 χρόνια Fresh Snack με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
2: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ γιαγιά, ακούς.
2: Ε, τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
1: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
5: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
9: πείτε το καθαρά.
8: DRS 95,3. Έτσι απλά.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS FM 95.3.
12: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
13: Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη σήμερα, λίγο μετά τις 10, πρωινό στον DRS, Γιάννης Τζανετής, μουσικά ως και τις 12, όπως καθημερινά ξέρετε, Δευτέρος και Παρασκευή.
14: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
15: Go ahead.
14: One, two, three.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: Οι επιλογές εδώ στον DRS συνεχίζονται. Πάμε παρέα και αυτό το πρωινό, όπως πάντα, Δευτέρας και Παρασκευή. Μένετε μαζί μας.
0: Καλημέρα στον DRS.

0: DRS.
1: Εμπορία υδραυλικών ειδών, θέρμανσης, ειδών υγιεινής και πλακιδίων Ανδρεαδάκης.
2: Η πολύχρονη πύρα.
1: Η συνεχής ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες.
2: Τα επώνυμα προϊόντα και οι προσιτές τιμές
1: μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις για τα υδραυλικά είδη, την θέρμανση και το μπάνιο σας.
2: Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπετεβή, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-360-818.
1: Ανδρεαδάκης. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Συγγνώμη!
6: Παρακαλώ!
5: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
6: Ναι, ναι!
5: Ευχαριστημένος!
6: Πολύ!
5: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
6: 197!
7: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκπτωση βενζίνης ή hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
9: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
2: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
2: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
10: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
11: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
10: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
11: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
10: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS-FM 95.3.
2: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
14: Λίγο μετά τις 10.30 επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό break. Πάντα με τις επιλογές σας. Τρίτη σήμερα, πάμε μουσικά ως και τις 12.

0: Kiss.
1: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 11 οι επιλογές είναι στον DRS. Όλες οι επιλογές παίζουν δυνατά. Μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
2: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
1: Τι είπες?
2: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
3: Τώρα με ακούς?
1: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
0: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Τσοκομπίκ από τη Fresh Snack.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Έλα, πού είσαι? Σε παίρνω 10 λεπτά.
10: Τι φωνάζεις?
9: Γιατί, τι έγινε?
10: Είμαι στο Frank Burger.
9: Και?
10: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
9: Και?
10: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
9: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
10: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
9: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
10: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
9: Ζεις εμπειρία.
10: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
11: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
5: Frank Burger, όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
12: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
16: πείτε το καθαρά.
15: DRS 95,3. Έτσι απλά.
17: And now, the best mix of music all day.
18: DRS FM 95.3.
11: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
19: Λίγο μετά τις 11 επιστρέψαμε μετά από μικρό διαφημιστικό break. Επιστροφή πάντα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες των DRS. Τρίτη σήμερα, και μην ξεχνάτε, ως και τις 12 οι επιλογές σας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 11 είμαστε εδώ. DRS 953 και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε, οι επιλογές σας παίζουν εδώ.
0: Καλημέρα στον DRS.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξει πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα τη όρασή σα στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεω, με 42 χρόνια εμπειρία στο χώρο τη οπτική και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένου πελάτε.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 2033 55.
4: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε. Ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις barbecue, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου, με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
6: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
7: Και πού είναι τώρα?
6: Μέσα, άνοιξε και δες.
8: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
6: Τι πόρτες?
8: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
6: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή.
9: Σέρτο πόρτα.
6: Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
8: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
10: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
8: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
10: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
8: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
11: 195 ήπη, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
12: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
13: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
14: Όχι, πήγα σε γραφείο.
13: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
14: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
13: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
14: Ναι, είναι.
13: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
7: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο
9: 2810-239-400.
15: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
16: Λίγο μετά τις 11:30 πάμε ακόμη για ένα μισάωρο. Έρχεται σε λίγο και η Μαρία Ελευθεράκη ως και τις 1. Πάντα με τις επιλογές σας στον DRS. Μένετε μαζί μας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά μας χωριζούν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης Τζανετής κοντά σας.

sexy people.

0: DRS on Tuesday.
1: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
2: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
1: Κυριακή απόγευμα?
2: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
1: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
2: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
1: Άντε, με πείσες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασό?
2: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
1: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
0: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
2: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
3: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
4: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
2: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
5: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
2: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
5: Μπαίνουμε λοιπόν.
2: Μπήκαμε.
6: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
2: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
7: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
8: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
7: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
8: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
7: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
9: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
11: πείτε το καθαρά.
10: DRS 95,3. Έτσι απλά.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.
14: Για την επόμενη ώρα, η Μαρία Ελευθεράκη στον DRS.
15: Καλημέρα σας και για σήμερα Τρίτη, συντονισμένη πάντα εδώ στον DRS 95,3, το σταθμό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες, μέχρι και την μια κοντά σας, η Μαρία Ελευθεράκη.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS.
1: DRS.
0: On Tuesday.
2: Στη Λανέ Κλάινς, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Λανέ Κλάινς φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
4: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
5: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
6: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
5: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
7: Εμπορία υδραυλικών ειδών, θέρμανσης ειδών υγιεινής και πλακιδίων Ανδρεαδάκης.
8: Η πολύχρονη πείρα.
7: Η συνεχής ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες.
8: Τα επώνυμα προϊόντα και οι προσιτές τιμές
7: μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις για τα υδραυλικά είδη, την θέρμανση και το μπάνιο σας.
8: Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπετεβή, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-360-818.
7: Ανδρεαδάκης. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
10: Yeah.
9: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκι. Προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Συγγνώμη.
14: Παρακαλώ.
13: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το MGZ Max.
14: Ναι, ναι.
13: Ευχαριστημένος.
14: Πολύ.
13: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
14: 197!
15: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
16: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
17: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
18: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ελευθεράκη.
19: Επιτυχίες που αγαπήσαμε. Επιτυχίες που αγαπάμε και θα αγαπάμε για πάντα. Εδώ στον DRS 95,3 για μισή ώρα ακόμα, σήμερα Τρίτη, κοντά σας η Μαρία Ελευθεράκη.

15 λεπτά μας χωρίζουν από τη μία και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον DRS 95,3, το νούμερο 1 σταθμό στη δίσκο μουσική σκηνή, με επιτυχίες που αγαπήσαμε και που αγαπάμε ακόμα.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: Memories of my desire. Memories of my desire. Memories of my desire. My desire.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
2: Τι φωνάζεις?
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Είμαι στο Frank Burger.
1: Και?
2: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
1: Και?
2: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
1: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
2: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποιεί τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
2: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
1: Ζεις εμπειρία.
2: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
3: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
2: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
6: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
5: Ε, τι είπες?
6: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
7: Τώρα με ακούς?
5: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
8: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Trisound σε Ελλάδα και Κύπρο.
9: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
12: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι! Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
16: πείτε το καθαρά.
15: DRS 95,3. Έτσι απλά.
17: And now, the best mix of music all day.
18: Turn it. DRS FM 95.3.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: It's upon the hour to come amongst you and amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 2033 55.
4: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
5: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
6: Και πού είναι τώρα?
5: Μέσα, άνοιξε και δες.
6: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
5: Τι πόρτες?
6: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
5: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
7: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
8: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
7: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
8: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Τσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
7: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
9: 195 ύπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή... δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
10: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
11: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3. Hey, check this out.

0: DRS.
1: DRS. On Tuesday.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μινάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 310 223 και www.jakiapavlairaklio.gr.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
7: πείτε το καθαρά.
6: DRS 95,3. Έτσι απλά.
8: Και τώρα,
9: τώρα,
8: actually,
9: το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
10: Ο DRS FM παρουσιάζει.
11: Παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Μάνος Μπουράκης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Συγγνώμη!
2: Παρακαλώ!
1: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
2: Ναι, ναι!
1: Ευχαριστημένος!
2: Πολύ!
1: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
2: 197!
3: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
6: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
7: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
6: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
8: Εμπορία υδραυλικών ειδών, θέρμανσης ειδών υγιεινής και πλακιδίων Ανδρεαδάκης.
9: Η πολύχρονη πείρα.
8: Η συνεχής ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες.
9: Τα επώνυμα προϊόντα και οι προσιτές τιμές
8: μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις για τα υδραυλικά είδη, την θέρμανση και το μπάνιο σας.
9: Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπετεβή, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-360-818.
8: Ανδρεαδάκης. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία.
10: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
11: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
10: Τι είπες?
11: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
12: Τώρα με ακούς?
10: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
13: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
14: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
15: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
17: Όχι, πήγα σε γραφείο.
16: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
17: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
16: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
17: Ναι, είναι.
16: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
18: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
19: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
4: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
5: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
1: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
5: Κυριακή απόγευμα?
1: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
5: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
1: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, τι λες?
5: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλκαρνασό?
1: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
5: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
6: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλκαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
1: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big, από τη Fresh Snack.
10: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
11: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
10: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
11: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
10: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
11: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
10: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με 2 νι και 2 όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
15: πείτε το καθαρά.
14: DRS 95,3. Έτσι απλά.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.
1: Ladies and gentlemen, for your listening pleasure.
2: What's that? I don't know.
1: Going for the big time.
2: Is that
3: Street Boy?
1: Street Boy.

0: DRS on Tuesday.
1: 195 ήπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
2: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησέ το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
3: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
4: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
3: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
4: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
3: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
4: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
3: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
4: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
3: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
5: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου, μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
11: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
12: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
11: Τι είπες?
12: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη...
13: Τώρα με ακούς?
11: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
14: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
15: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS-FM 95.3.
18: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
3: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
2: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
3: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
2: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης

0: τους αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
0: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε...
2: Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπαρμπεκιού, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνο Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-223 και www.jakiapavlairaklio.gr.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
6: πείτε το καθαρά.
5: DRS 95,3. Έτσι απλά.
7: And now, the best mix of music all day.
8: DRS FM 95.3.
0: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
9: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRS FM και τους 95,3 και φυσικά για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: DRS. DRS. On Tuesday. Θενάτους. Ο άνθρωπός μας.
1: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
0: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
1: Οι Θενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
0: Θενάτους, ο άνθρωπός μας.
2: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
3: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
4: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
5: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση. Για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
4: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
6: Συγγνώμη!
7: Παρακαλώ!
6: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
7: Ναι, ναι!
6: Ευχαριστημένος!
7: Πολύ!
6: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
7: 197!
1: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
8: And now, the best mix of music all day.
9: DRS FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
10: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: breath, peace of mind, and deliver unto you.
1: TRS, παίζει για σένα.

0: DRS. DRS. On Tuesday. 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
1: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
2: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
2: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.medishop.gr.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
7: πείτε το καθαρά.
6: DRS 95,3. Έτσι απλά.
8: Και τώρα,
9: τώρα
8: actually,
6: το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
10: Ο DRS FM παρουσιάζει

0: Now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
1: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
2: Τρίτο ημίωρο στον DRS FM, φίλοι μου, επιστροφή πολύ δυναμικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Οι αναμνήσεις συνεχίζονται εδώ στο μουσικό μας ταξίδι.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
3: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
4: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
3: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 203355.
5: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: 195 ήπι, NG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
7: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
8: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
9: Όχι, πήγα σε γραφείο.
8: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
9: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
8: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
9: Ναι, είναι.
8: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
10: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
12: And now, the best mix of music all day.
13: DRS FM 95.3.
11: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
14: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, πως περνάει έτσι ο χρόνος ούτε που το καταλάβαμε. Πέρασανε κιόλας 2 ώρες, οπότε πάμε να απολαύσουμε non-stop μουσική μέχρι και τις 6.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Εμπορία υδραυλικών ειδών, θέρμανσης, ειδών υγιεινής και πλακιδίων Ανδρεαδάκης.
2: Η πολύχρονη πύρα.
1: Η συνεχής ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες.
2: Τα επώνυμα προϊόντα και οι προσιτές τιμές
1: μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις για τα υδραυλικά είδη, την θέρμανση και το μπάνιο σας.
2: Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπετεβή, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-360-818.
1: Ανδρεαδάκης. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία.
3: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
4: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
4: Μπαίνουμε λοιπόν.
3: Μπήκαμε.
5: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
3: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
6: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
7: Τι φωνάζεις?
6: Γιατί, τι έγινε?
7: Είμαι στο Frank Burger.
6: Και?
7: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
6: Και?
7: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
6: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
7: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
6: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
7: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
6: Ζεις εμπειρία.
7: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
2: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
7: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Πού πας αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
3: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
9: Κυριακή απόγευμα?
3: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
9: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
3: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
9: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
3: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
9: Μου νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
2: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
3: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
13: πείτε το καθαρά.
12: DRS 95,3. Έτσι απλά.
14: And now, the best mix of music all day.
15: DRS FM 95.3.
16: Για τις επόμενες 2 ώρες.
17: Αργύρης Μιτσέλης.
18: Αργύρης Μιτσέλης.
17: DJ Mix.
18: DJ Mix.

Hello and welcome στα 4-4,5 λεπτά μαζί. Είμαστε πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026, προς θέτη κάντα. Όλοι καλά, όλα καλά, θα περιμένουμε τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Έχω σκάσει ήδη τα πρώτα τρία μηνύματα. Θα σα λέω γιατί μου είσαι πάρα πολύ λίγο στα παιδιά. Αφού πρώτα θυμίσω ότι και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8 για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Όπως είπαμε, μέσα από το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχείρησεις Alley.

το app φυσικά, τα προσωπικά μου social media εκεί. Εναλλακτικά υπάρχει Viber, WhatsApp, Gmail. Να πω μια καλησπέρα στη Χάρα που ακούει από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα και στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη. Λίγο πριν, κάτι πολύ αγαπημένο από το πρόσωπο παρελθόν, σε remix από N Friends, It's Not Right But It's Okay. Τώρα συνέχεια με Get Em Up, με υπογραφές τεράστιες από Τσάμε Κορτέγκα και Juno.

16 λεπτά με τις 6. Πάνω στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Αυτό που ακούτε τώρα είναι το Life is Simple, Move Your Body, ζητήσει από την Αλίκη πριν και έγινε πράξη on air. Marshall Jefferson. Λίγο πιο πριν, Greece 2026 από Johnny Bravo και My Doz. Και προφανώς επιτυχίες back to back, μια καλύτερα από την άλλη. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα άλλωστε, εκτός από πολύ μουσική και όσο επιτοπίζει τον Afro House ρυθμούς. Θα σας μιλήσω για τηλεθεάσεις και έχει ενδιαφέρον η χθεσινή βραδιά, η χθεσινή ημέρα καλύτερα, αφού θα ξεκινήσουμε από τη ζώνη early morning, τα πολύ πρωινάδια και θα φτάσουμε στο late night. Πάντα για το δυναμικό κοινό ηλικίων 18-24 ετών, σε μια σεζόν που ξεκίνησε full τηλεοπτικά και θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με τις μετρήσεις. Επίσης θα μιλήσω για influencer που πίνει ραδιενεργό νερό επί 250 ημέρες. Κι όμως προκύπτει και αυτό. Επίσης θα σας μιλήσω για μια επική γκάφα γαμπρού σε γάμο στην Ιταλία, συγγνώμη, στην Αυστραλία. Είπε το όνομα της αδερφής της νύφης στους όρκους. Δεν είναι φοβερό?

τραγούδι με την ευκαιρία. Λίγο να το Life is Simple, Move Your Body από... Είπαμε το όνομα, δεν χρειάζεται να το αναφέρω ξανά, γιατί θα πρέπει να σας ενημερώσω να δούμε τι γίνεται με κατάσταση και θερμοκρασία στις πόλεις που μεταδίδουμε και σήμερα Τρίτη στα LGNA. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας στους 23 βαθμούς Κελσίου, στην Καλλιονή Λέσβου έθριος Τρίτη στα LGNA. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας στους 23 βαθμούς Κελσίου, στην Καλλιονή Λέσβου έθριος και

0: Your music is right here, right now. This is Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.
1: Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα.
0: Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.

Πολύ αγαπημένο από το παρελθόν το συγκεκριμένο track σε νέο remix, σε αφροχάους ρυθμούς, Music is the answer. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει καθημερινά και απευθύνεται σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Μια αποκλειστική προσφορά, έκπληξη αν θέλετε, του DJ Mix και της Pizza Fan. Αυτήν την εβδομάδα ξεκίνησε ο νέος διαγωνισμός με κάτι διαφορετικό και κάτι που φαντάζομαι ήδη έχετε δηλώσει ότι σας εκφράζει. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, ιδιαίτερα εγώ. Να σας πω το δώρο καταρχήν, είναι μια πίτσα 8 τεμαχίων high protein από την Pizza Fan. Κλασικά μια σαλάτα high protein. Εκεί θα επιλέξετε και τη γεύση που θέλετε, όπως

Tropical Grudge Bites 4 τεμαχίων στο πακέτο, έτσι για να υπάρχει ένα γλυκό στο τέλος. Ο διαγωνισμός τρέχει. Κάθε μέρα δίνουμε αυτό το πακέτο σε κάποιον, κάποια τυχερό ή τυχερή. Αλίμονο. Κλήρωση λίγο πριν τις 9, λίγο μετά τις 9 το νικητής ανακοινώνεται μέσω από stories τη σελίδα σε Facebook και Instagram από το djmix.gr, πάντα τη σελίδα στα social. Οπότε τι θα πρέπει να κάνετε για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε? Να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook και στο Instagram djmix.gr, να κάνετε like το τελευταίο post, θα καταλάβετε ποιο είναι. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Όσο περισσότερα σχόλια με διαφορετικά tag φίλων, έχετε περισσότερες συμμετοχές για να είστε εσείς ο νικητής ή νικήτρια. Και σίγουρα σε ένα από τα social, τα προσωπικά σας, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, να κάνετε αναδημοσίευση το συγκεκριμένο post. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Θα σας μιλήσω όμως γι' αυτό.

κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και από τότε ως τώρα είναι ένα από τα αγαπημένα μου, έτσι κι αλλιώς. Λέγαμε πριν για το διαγωνισμό που τρέχει και σας έλεγα καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Μιλώντας όμως για Pizza Fan, ποιος είπε ότι η απόλαυση δεν χωράει στη fitness ρουτίνα σου? Η Pizza Fan λασάρει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese και αλλάζει τους κανόνες με περισσότερο από 110 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά πίτσα και σχεδόν 40 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις δύο κομμάτια. Έχεις την απόλυτη ισορροπία γεύσης και πρωτεϊνικής αξίας. Δοκίμασε τις νέες πίτσες High Protein Cottage Chicken και Cottage Γαλοπούλα Αυγό με λιωμένο γκούντα και φρέσκα λαχανικά, αλλά και τις πλούσιες High Protein Σαλάτες Cottage Pasta Salad και Tropical Salad. Και βρες νέες επιλογές που δεν είχες δοκιμάσει μέχρι τώρα. Ψάχνεις ένα γευστικό High Protein γεύμα?

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινά γύρω από μια φωτιά. Ένα τζάκι που ζεσταίνει το σπίτι. Ένα μπάρμπεκιου που γίνεται η καρδιά της παρέας. Στην Energy House Καλογεράκης Μηνάς προτείνουμε τζάκια, σόμπες και κατασκευάζουμε μοναδικές συνθέσεις μπάρμπεκιου, μοντέρνες ή παραδοσιακές, αποκλειστικά στα μέτρα και το στυλ του δικού σας χώρου. Με κορυφαία υλικά, άψογη κατασκευή, με αντοχή στο χρόνο και φροντίδα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Energy House. Δημιουργούμε χώρους που ζεις. Δεν τους βλέπεις απλά. Κωνσταντίνου Αστρινάκη 4, Πατέλες Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-310-220 και www.jackiapavlairaklio.gr.
2: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
3: Και πού είναι τώρα?
2: Μέσα, άνοιξε και δες.
4: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
2: Τι πόρτες?
4: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
2: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σέρτο πόρτα. Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
4: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
5: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
4: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
5: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
4: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
6: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
7: Εσύ, γιαγιά, ακούς?
6: Ε, τι είπες?
7: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
8: Τώρα με ακούς?
6: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
9: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
11: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
12: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
11: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
12: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
11: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
12: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
11: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στον Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
12: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
11: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
13: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
14: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
16: And now, the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: Αργύρης Μιτσέλης.
19: DJ Mix.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026. Πώς θα την κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Θυμίζω διεύλωση επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media εκεί και αναλεκτικά υπάρχει το Viber, WhatsApp και Gmail για όσους δεν δουλεύετε τόσο πολύ τα social και δεν ασχολείστε. Ό,τι θέλετε, whatever you want, whatever you like. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη αλλά και στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα στην Ελένη από τη Μυτιλίνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή Λέζου. Να πω μια καλησπέρα στον Γιώργο, ο οποίος ζητάει τραγούδι. Θα έρθει και αυτό λίγα πιο κάτω και αυτό μου το ζητήσατε. You girl, your girl could never από Playman και Νταμιάνο. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία που το ζήτησε. Σήμερα να πω είναι βραδιά UEFA Nations League για άλλη μια φορά. Συνεχώς έχουμε παιχνίδια και χθες είχαμε ωραία παιχνίδια. Με Γαλλία-Βέλγιο και ανατροπή από 0-1 στο πρώτο ημίχρονο, 4-1 τελικό και άλλα. Μιλώντας για UEFA Nations League, σε απευθείας μετάδοση από την Nova όλα τα παιχνίδια σε 10 παρατέταρτο με εξαίρεση ένα που ξεκίνησε στις 5 και είναι στο 78 λεπτό τώρα. Αυτό του Καζανστάν με τα νησιά Φερόες και είναι στο 2-2. Να τα παιχνίδια πήγαινε απόψε το βράδυ. Κροατία-Ισπανία σε 10 παρατέταρτο. Αγγλία-Τσεχία. Σκωτία-Σλοβενία. Ελβετία-Βόρειο-Μακεδονία. Αλβανία-Σαν Μαρίνο. Λευκορωσία-Φιλανδία. Εστονία-Ισλανδία. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία και Μολδαβία-Σλοβακία. Εγώ θα συνεχίσω να φέρνω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες κοντά σας και σήμερα Τρίτη. Λίγο μετά το Your Girl Could Never.

0: This is Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.
1: Μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη απόλαυση.
0: Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix.

Λιγότερο από 14 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Από το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν φυσικά. Και αυτό, πέσαμε μούτσο. Κόλλαγε απίστευτα πολύ το προηγούμενο του Παύλου Φιέρο σε Afro Latin House ρυθμούς. Με υπογραφές από DJ Hermes και Fly. Πριν να ετοιμαστείτε για το επόμενο, ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τις χθεσινές τηλεθεάσεις. Μιλάμε για το εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικιών 18-54 ετών, ξεκινώντας από τη ζώνη Early Morning, τα πολύ πρωινάδικα και φτάνοντας στο Late Night και την πρώτη τριάδα. Στα πολύ πρωινάδικα χθες, Δευτέρα, πρώτο Mega κοινωνία ώρα Mega με 23,6%, σε δεύτερη θέση ο Alpha και το Happy Day με 13%, στην τρίτη θέση ο Sky και η πρώτη εικόνα με 9,1%. Στις πρωινές εκπομπές, Mega πρώτο, Χαμογέλα και πάλι με 15,6%, δεύτερος ο Antenna το πρωινό με 12,9%, στην τρίτη θέση η Ατέρια στη εκπομπή 9,6% στο ποσοστό. Στις μεσημεριανές εκπομπές, Αντένα πρώτος αποκαλύψει με 14,6%, δεύτερος ο Sky, στούντιο στις 3 με 7,9%, στρίτη θέση στο Open, ρεπορτάζ τώρα με 3% μόλις. Στην απογευματινή ζώνη, πρώτο το Mega και το Live News με 23,4%, δεύτερο το Star και το αρχός της τύχης με 15,3%, στρίτη θέση ξανά το Mega με το The Chase και ποσοστό 14,2%. Πάμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων χθεσινά. Να σας μιλήσω για την πρώτη πεντάδα. Πρώτο Mega με 14%, δεύτερος ο Alpha με 13,5%, στην τρίτη θέση το Star με 10,1%, στην τέταρτη ο Sky με 7,6% και στην πέμπτη το Open με 6%. Στην πιο δημοφιλή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης, το Prime Time. Πρώτος ο Alpha και το Soisu με 19,1%, δεύτερο το Star με το GNTM με 7% με 14,8% και στην τρίτη θέση ο Antenna με το Dirty με ποσοστό 14,4%.

λιγότερο 5 λεπτά πριν από τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα, θα πάμε σε 7 με αυτό. The title Celebration και τα ονόματα που κρύβεται πίσω από αυτό είναι η Αντότ και Μας. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν, να πω μια καλησπέρα και στον Πάνο και στην Ειρήνη. Να πω μια καλησπέρα στον άλλο Δημήτρη που μας ακούει από εκεί ψηλά από τον Εύρο. Εν τω μεταξύ μου έχει ζητήσει ένα τραγούδι το οποίο θα έρθει αμέσως μετά από αυτό που ακούτε τώρα, από το Celebration δηλαδή. Θα μας οδηγήσει στις 7 εννοείται. Αλλά πριν πάμε σε 7 και να γνωρίζετε το διαγωνισμό που τρέχει με την Pizza Fan και το DJ Mix για μια πίτσα high protein, 8 μαχείων, μια σαλάτα high protein και το επιδόπιο για το τέλος. Cheesecake, Shopical, Crunch Bites, 4 μαχείων. Για κάποιον κάποια τυχερό τυχερή όλα αυτά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, διαγωνισμός καθημερινός για όλη την Ελλάδα. Η κλήρωση λίγο πριν τις 9, λίγο μετά τις 9 η ανακοίνωση του νικητή της νικήτριας από τη σελίδα του djmix.gr σε Facebook και Instagram. Με καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και μιλώντας για Pizza Fan, όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει, προσέξτε, ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία αλλά και επιδόσεις. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι? Πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway.

Νομίζω μου το ζητήσετε δύο σήμερα αυτό. Anyway, με αυτό θα οδηγηθούμε στις 7. Με το γνωστό μοτίβο. Η Ειρήνη χαμογελάει. Σε μήνυμα βλέπω τώρα. Σε φτιάχνει το κέφι, έχει αυτό το cut παραπάνω.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθαιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
2: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
3: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
2: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
3: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
2: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
4: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
5: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
4: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
5: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
4: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
5: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
4: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρν.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Συγγνώμη!
8: Παρακαλώ!
7: Να σας ρωτήσω κάτι! Αυτό είναι το MGZ Max!
8: Ναι, ναι!
7: Ευχαριστημένος!
8: Πολύ!
7: Δηλαδή, από το 1 μέχρι το 10 πόσο?
8: 197!
9: Νέο MGZ Max. Με πανίσχυρο κινητήρα Hybrid Plus. 197 ύπων, αυτόματο κυβότιο. Χαμηλή κατανάλωση και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Τώρα και σε έκδοση βενζίνης ή Hybrid από 18.950 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-542971 έως 2.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη. Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
14: πείτε το καθαρά.
13: DRS 95,3. Έτσι απλά.
15: And now, the best mix of music all day.
16: DRS FM 95.3.
17: Αργύρης Μιτσέλης.
18: DJ Mix.

101,5 για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση θυμίζω djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχειρήση LA Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο,

φίλη Βάσο, η οποία μου ζητάει ένα τραγούδι και θα έρθει λίγα πιο κάτω, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ο Ανδρέας είναι στην παρέα και μου λέει θα παίξεις κάτι από το μακρινό παρελθόν σε... αν όχι σε αφροχάους, σε χάους ρυθμούς. Και το απαντώ ευθύς αμέσως και από εδώ βεβαίως και θα το κάνω αμέσως τώρα. Μου δώσε πάσα, έτσι κι αλλιώς ερχόταν.

όταν είχε κυκλοφορήσει, είχε κάνει μεγάλο σουξέ. Έπεσε στο ραδιόφωνο, έπεσε στα μπαρ, στα κλαμπ, παντού. Όλοι το σιγοψιδίριζαν ενώ έπεσε. Όλοι κουνιόντουσαν και όλοι χόρευαν με αυτό. Ναι, υπήρχε χώρος τότε. Μέχρι και τότε μπορώ να πω. This is Groove Jet. If this ain't love. Ο ακριβής τίτλος. Θυμάστε από Spiller. Sophie Ellis Bextor. William Keys. Τα ονόματα που κρύβεται πίσω από αυτό τώρα. Okay guys, απολαύστε το.

μισή, λιγότερο από 10 λεπτά, να το πω καλύτερα, πριν τις 7.30, πριν κλείσει και το τρίτο ημίωρο. Τίβολε Μάρκορ, καθώς και Χιούγκελ στο Jump and Shout. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως μου αρέσει και το επόμενο, ειδικά το επόμενο με τρελαίνει. Είναι από Clement Bonelli, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, θα μας οδηγήσει σχεδόν στις 7.30, σχεδόν. Αν μας φτάσει ως εκεί όμως. Ακούς DJ Mix και πίνασες. Η λύση είναι μία και λέγεται Spicy, με λαχταριστές κρέπες, μπέργκερς, καφές, σάντουιτσες και γλυκές βάφλες. Στο Spicy κάθε στιγμή γίνεται πραγματικά απόλαυση. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτόν τον influencer που πίνει ραδιενεργό νερό επί 250 μέρες. Κι όμως. Influencer λοιπόν, σχετικός με τα θέματα υγείας, προωθεί λοιπόν την κατανάλωση ραδιενεργού νερού αγνοώντας διδάγματα και επιστημονικές ανακαλύψεις περισσότερων από 100 ετών. Εν έτη 2026, influencer σχετικός με την υγεία ισχυρίζεται, προσέξτε παιδιά, πως πίνει ραδιενεργό νερό για 250 συνεχόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο της ιστορίας της ανθρωπότητας, η επαφή μας με τα ραδιενεργά υλικά είναι σχετικά πρόσφατη. Ωστόσο, γνωρίζουμε εδώ και πάνω από έναν αιώνα ότι η ραδιενέργεια δεν είναι κάτι που πρέπει να πίνουμε σαν χυμό. Προφανώς. Σύμφωνα με τον λογαριασμό του συγκεκριμένου, να πω, το λογαριασμό του Cultiva την Leve, ήταν το λέω σας στο Instagram, όλα αυτά θεωρούνται μια συνωμοσία που εμποδίζει τον κόσμο να δει τα ωφέλη της ραδιενέργειας. Το ραδιενεργό νερό θεραπεύει τα πάντα, θεράπευε τα πάντα το 1929, αναφέρει η ανάρτηση. Το 1943, όταν εμφανίστηκε ο FDA των Rothschild, το πρώτο πράγμα που κυνήγησαν ήταν το νερό ραδίου, όχι τα εμβόλια, το βρώμικο ηλεκτρισμό ή τα φυτοφάρμακα. Αναρωτιέμαι γιατί. Ο ίδιος influencer απαντά. Οι υγιείς άνθρωποι δεν αποφέρουν μεγάλα κέρδη, συγκεντρώνοντας 13.500 likes με όλο αυτό. Ο ιδιοκτήτης τώρα του λογαριασμού Ματρές και φαίνεται να πίνει από μια συσκευή της δεκαετίας του 20, γνωστή ως Revigator. Πρόκειται για ένα κεραμικό δοχείο με πορώδη επένδυση που περιέχει μετάλλευμα ουρανίου, απελευθερώνοντας ραδόνιο στο νερό. Μελέτη τώρα του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων της Τεχνολογίας το 2010 έδειξε ότι αυτά τα παλιά δοχεία περιέχουν υψηλά επίπεδα ραδονίου, καθώς και τοξικά επίπεδα αρσενικού και μολύβδου. Επιπλέον, ωραία και προωθεί την ιδέα να κοιτάζει κανείς απευθείας τον ήλιο για να δυναμώσει, λέει, τα μάτια του. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι είναι πάντα ασφαλέστερο να λαμβάνουμε ιατρικές συμβουλές από επαγγελματίες υγείας και ομότιμα αξιολογημένη επιστήμη παρά από influencers που καταναλώνουν επικίνδυνες ουσίες όπως. Από ραδιενεργά δοχεία που σας έλεγα και πριν. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά φαντάζομαι δεν ακούτε τέτοια από κάτι τέτοιους τύπους που θέλουν να ενισχύσουν τα προσωπικά τους προφίλ

Δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα το συγκεκριμένο άρθρο πολύ πιο πριν την εκπομπή. Αυτό το τραγούδι με τρελαίνει πραγματικά. Έχει απίστευτα, υπάρχουν απίστευτα φωνητικά σε αυτό το track. Ο τύπος λέγεται Clement Bonelli και το τραγούδι λέγεται It's My Life. Θέλω να προσέξεις τα φωνητικά. Δεν ξέρω. Μου φτιάχνουν το κέφι. Ίσως τελικά οδηγηθούμε κοντά σε 7.30 με αυτό το τραγούδι. Και δεν θα ήθελα να βάλω πολύ χέρι. Θα ήθελα να το ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο.

0: DRS. On Tuesday.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εμπορία υδραυλικών ειδών, θέρμανσης, ειδών υγιεινής και πλακιδίων Ανδρεαδάκης.
3: Η πολύχρονη πείρα.
2: Η συνεχής ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες.
3: Τα επώνυμα προϊόντα και οι προσιτές τιμές
2: μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις ιδανικές λύσεις για τα υδραυλικά είδη, την θέρμανση και το μπάνιο σας.
3: Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπετεβή, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 360 818.
2: Ανδρεαδάκης. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία.
4: Έλα, πού είσαι, σε παίρνω 10 λεπτά.
5: Τι φωνάζεις?
4: Γιατί, τι έγινε?
5: Είμαι στο Frank Burger.
4: Και?
5: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
4: Και?
5: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
4: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
5: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίη τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
4: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
5: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
4: Ζεις εμπειρία.
5: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
6: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
5: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
7: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
8: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
7: propertymarket.gr για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
8: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
7: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
9: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
10: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
11: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
10: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση. Διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
11: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 20 33 55.
12: Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος, τα 7.30 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μιζέλης κοντά σας. Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8.

σίγουρα αυτό σου θυμίζει πράγματα από το μακρινό παρελθόν. Μιλάω για τους μεγαλύτερους. Music sounds better with you. Με τίτλο αυτό που σας είπα από το παρελθόν. Το τραγούδι έρχεται σε Afro House ρυθμούς με δύο λέξεις. Επωνόματι Music Sounds. Με Richard Gray και Mini Joy τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό το τραγούδι. Όλα αυτά στα 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την επική γκάφα γαμπρού σε γάμο στην Αυστραλία. Το έλεγα στο ξεκίνημα ότι θα αναφερθώ σε αυτό. Είπε το όνομα της αδερφής της νύφης τους όρκους. Φοβερό, ε. Αυτό το άτυχες λάθος του γαμπρού την ώρα των όρκων που αποκάλεσε την νύφη με το όνομα της αδελφής της έγινε viral φυσικά που αλλού στο TikTok. Το άγχος της στιγμής μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τους πιο προετοιμασμένους αν θέλετε γαμπρούς. Όμως αυτό το λάθος, ένα λάθος κατά τη διάρκεια τελετής ήταν αρκετό της συγκεκριμένης τελετής για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Η Έμα, μια νεόνυμφη από το Brisbane της Αυστραλίας, μοιράστηκε λοιπόν στο TikTok αυτό το βίντεο από την τελετή του γάμου της, το οποίο ήδη έχει συγκεντρώσει περισσότερο από 2,2 εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο σύζυγός της, την ώρα που υπόσχονταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, την αποκάλεσε κατά λάθος Emily. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του με τίποτα. Και ποιος θα ήθελε δηλαδή. Όπως εξήγησε η ίδια η Νίβη στη λεζάντα της ανάρτησης, η Έμιλι δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο, αλλά η αδερφή της. Το περιστατικό προκάλεσε βέβαια καταιγισμό σχολείων, με πολλούς χρήστες να παρομοιάζουν την γκάφα με τη διάσημη σκηνή από τη σειρά Τα Φιλαράκια, όπου ο Ρος είπε το όνομα της Ρέιτσελ αντί της Έμιλι στο δικό του γάμο. Δεκάδες χρήστες μάλιστα εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν, χαρακτηρίζοντας ως την πιο ταπεινωτική εξέλιξη σε ένα γάμο και δηλώνοντας ότι στη θέση της θα είχε ακυρώσει την τελετή. Παράλληλα, ορισμένοι μάλιστα σχολιαστές υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους λάθη ενδέχεται να αποτελούν red flag για το μέλλον του ζευγαριού. Παρά τις προειδοποιήσεις και τα επικριτικά σχολεία, η Έμα αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια αθώα γλωσσική παραδρομή λόγω της αμηχανίας του γαμπρού. Αν ήταν ένα τυχαίο όνομα, θα είχα ερωτηματικά. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη, οπότε δεν έχω καμιά ανησυχία, σημείωσε η ίδια απαντώντας στα σχόλια. Δεν θέλω να συνεχίσω περαιτέρω. Υπάρχουν και βίντεο στο YouTube. Και όχι μόνο στο YouTube, μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο να βρείτε. Πάντως όλο αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον, τέλος πάντων προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον.

Πολύ καλό, πολύ δυνατό. Μας θυμίζει πάνω και από το παρελθόν. Promissions από Lucas and Frank. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης. Τέλος για σήμερα. Το τελευταίο έρχεται σε λίγο από Kiddy και είναι το Rhythm is a Dancer. Να ετοιμάζεται και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953. Για τον Εύρο Hit Radio 88,3. Για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας και ευχαριστούμε γι' αυτό. Main sponsor Pizza Fun και επιχείρηση Alley Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες στον πολύτιμο χρόνο σας. Ανανεώσουμε για αύριο Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε, περάστε υπέροχα. Να προσέχετε γενικότερα το νου σας και φιλιά πολλά. Bye bye.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
5: πείτε το καθαρά.
4: DRS 95,3. Έτσι απλά.
6: And now, the best mix of music all day.
7: DRS FM 95.3.
8: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Okay. Μουσική.
9: Στην πρίζα. Ακροατές.
8: Στην πρίζα κι αυτοί.
9: Οκ. Okay. Πριζωθείτε κι εσείς.
10: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
11: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα, DRS 953. Πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρα ως και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιόφωνο της Κρήτης. DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 953 πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Αφεντικό, ωραία οι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
2: Όχι, πήγα σε γραφείο.
1: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
2: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
1: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
2: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Yeah. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Yeah. Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
3: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-22-88-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
5: 195 ήπη, MG Pilot, 4,4 λίτρα κατανάλωση, 7 χρόνια εγγύηση και τιμή δεν παίζει, κάτι δεν κολλάει. Πού είναι τα ψηλά γράμματα?
6: Καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι το νέο MG3. Το αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Επιδόσεις, οικονομία, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών. Απόκτησε το και με κινητήρα Hybrid Plus ή βενζίνης από 16.450 ευρώ. Κλείσε test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
7: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
8: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
9: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
10: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον στον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
11: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
10: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
12: Best mix of music all day. DRS FM 95.3.
13: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα. Okay, here we go. Δεν παίζεται.
14: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι μετά το διαφημιστικό break. Ηχορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Tuesday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
1: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
3: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
0: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Έλα, πού είσαι? Σε παίρνω 10 λεπτά.
5: Τι φωνάζεις?
4: Γιατί, τι έγινε?
5: Είμαι στο Frank Burger.
4: Και?
5: Μόλις έφεραν την παραγγελία.
4: Και?
5: Προσπαθώ να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω. Smash Burger, Special Burger, το Slow Cooked Pulled Pork Burger ή το Fried Chicken με μυστική συνταγή.
4: Δύσκολα προβλήματα έχεις.
5: Περίμενε, και το ψωμάκι χειροποίητο τον μπριός. Το φτιάχνουν μόνοι τους κάθε μέρα με πραγματικό βούτυρο.
4: Τώρα κατάλαβα γιατί δεν απαντούσες.
5: Άσε, εδώ δεν τρως απλώς μπέργκερ.
4: Ζεις εμπειρία.
5: Και με 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία take away. Έλα γρήγορα, πριν τα φάω όλα.
6: Frank Burger, Πατριάρχου Γρηγορίου 44, Παναγίτσα Μασταμπάς. Τηλέφωνο 2810-254-700.
5: Frank Burger. Όταν όλα είναι χειροποίητα, η διαφορά φαίνεται από την πρώτη μπουκιά.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
10: πείτε το καθαρά.
9: DRS 95,3. Έτσι απλά.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
13: Disco sound, disco sound. On air, τώρα, τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταβίβει χορεύματα. Δεν παίζετε. Χορεύεται.
14: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας κάθε βράδυ, Δευτέρα και Παρασκευή. Γιάννη Τζανετή στην παρέα σας και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s αλλά και 90s, ως και τις 10.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 9. Οι χορεύματα στον DRS 95,3. Γιάννης Τζανετής παίζει για σας και αυτό το βράδυ.
2: Οι χορεύματα.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS on Tuesday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
6: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
7: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
8: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
7: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815 20 33 55.
9: And now the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
10: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
11: Okay, here we go.
10: Δεν παίζεται.
12: Λίγο μετά τις 9:30 και αυτό το βράδυ είμαστε παρέα. DRS 953. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά ως και τις 10 με τις κορυφαίες δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, όλα τα αγαπημένα είναι εδώ. You'd better...

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 953. Boys.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
4: πείτε το καθαρά.
3: DRS 95,3. Έτσι απλά.
5: Και τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
6: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
1: Για την επόμενη ώρα, την μουσική θα επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.

3, 2, 1, everybody in the club, get up and get down.

0: DRS on Tuesday.
1: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
2: Την μουσική επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Tuesday.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Κάνουμε ένα γκάλωπ και θα θέλαμε να μας πείτε τι σταθμό ακούτε.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
4: πείτε το καθαρά.
3: DRS 95,3. Έτσι απλά.
5: And now, the best mix of music all day.
6: DRS FM 95.3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Παίζουμε τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRS FM.
0: Συντονίσου μαζί του.
2: Oh darling, I wanted to be everything.